0: εξαιρετή ζωή.
1: Να ρε εξαιρετή ζωή.
0: Φωσό φάντα μπροβάιρο.
1: Χάντρευ. Τι είναι ο μέω.
0: Ρίμπε.
1: Να ρε εξαιρετή ζωή.
0: You can recall that engine. We'll see you in 1 hour.
1: Affirmative. Engine 18.
0: Available now.
1: Affirmative.